Και δίνω λόγια σχάδι με λαχόντινο. Τι βρήμα λάβα με με κέτσικε. Τι τζάρεκε. Αν θέλω να μου χαρνάει ως βασιάς δελάλε τη λέχωρα.